στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στο

0: άλλο.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγει το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι, τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου είχε τρατσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία τα λιμάνι.

0: στην αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 103,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Στορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
3: εσύ
2: κιλά.
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Θέλω να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό που εμπνεύστηκε. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσική.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγεται το εγγονός. Ούτε σήμερα θα αρκόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι, τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη,

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
3: εσύ
2: κιλά.
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό. Αφού τελείωσε εκεί η κηδεία, ο παπάς σταματάει να πει δυο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό που εμπνεύστηκε. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
5: Σε συζητάν δικό.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας. Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα. Δηλαδή.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση τη στιγμή, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούσει τα αυτιά μου.
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα. Δηλαδή.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλώς σας μεσημέρι, καλησπέρα σας.
2: Δεν το περιμένατε έτσι?
1: Λείπει η Μάγδα από το Δευτέρα με Παρασκευή και μου λέει θα πας αναγκαστικά να κάνεις και το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς τα κατάφερα πάντως. Έβγαλα το ένα καρντάσι και έφερα το άλλο καρντάσι.
1: Ναι, μου λέει δεν γίνεται να βάλω άλλον καρντάσι, πρέπει να ξαναπάει.
2: Καρντάσι σε καρντάσι.
1: Λέω Λάμπης δεν μπορεί μόνος του. Δεν θέλει μόνος του. Δεν είναι ότι δεν μπορεί. Δεν θέλει. Θέλει παρέα.
2: Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Δεν μπορώ μονάχος μου.
1: Θα το κάνουμε λοιπόν. Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Λάμπη και τον Γιώργο. Σήμερα αντρική υπόθεση.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και θέλω να σου πω τι ωραίο μας έβαλε ο Βαρσάμις. Ξέρεις, κάθε Παρασκευή παίζουμε στο τέλος της εκπομπής.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λάμπη Δημητριάδη.
2: Εννοείται, ναι.
1: Και χθες είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο 7 λεπτό με μαζονάκι, θέλω να σου πω. Έκπληξη. Εγώ το βρήκα. Το μάντεψε. Λέω θα έβαλε κάτι από μαζονάκι, αλλά δεν περίμενα.
2: Είμαι σίγουρος ότι το μάντεψες, γιατί ναι. Γενικά πέφτεις μέσα στις μαντεψιές.
1: Ναι, ναι.
2: Και θέλω να δηλώσω δημόσια πως όταν το έφτιαχνα κύλησαν πολλά δάκρυα.
1: Συγκινήθηκες, ναι, ναι, ναι. Και οι Αντιγόνοι που ήμασταν μαζί, θέλω να σου πω, βαριασθέναξε.
2: Ναι, ναι.
1: Γενικά είναι αυτός ο θάνατος ο ξαφνικός που δεν τον περιμένεις, είναι πάρα πολύ τραγικός. Μέχρι και τις 2 λοιπόν θα είμαστε εδώ. Να συνηθίσω να λέω και καλό μεσημέρι, γιατί εσείς το έχετε συνηθίσει. Εγώ είμαι μόνο στο πρωί. Καλημερίζω.
2: Ισχύει.
1: Τώρα θα γίνω και καλησπεράκια.
2: Ναι, μπορείς να πεις και καλησπέρα, γιατί υπάρχουν πολλοί που ξύπνησαν από νωρίς. Έστω και ας είναι Σάββατο, δεν πειράζει.
1: Τι κάνετε εδώ στο Top 30, μετράτε μόνο επιτυχίες. 30
2: μόνο,
1: καλύτερα.
2: Μόνο.
1: Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα καλύτερα.
2: Only hits.
1: Θες να ξεκινήσουμε?
2: Φύγαμε.
1: Νούμερο 30, Αύγουστος Ζαφ.
3: Νούμερο 30.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 28.

0: Θέση νούμερο 28 λοιπόν για τον Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα μας λέει. Και ισανότερα θα πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια βγάζει τραγούδια, συνέχεια κάνει επιτυχίες. Τον ακούμε και στα μουσικά σχήματα και στην, και στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.
1: Και εξωτερικό έχει κάνει τουρνέ από ό,τι βλέπουμε. Πάει πάρα πολύ καλά. Ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του. Έχει πάρει το DNA έτσι. Και σίγουρα θα δούμε και πολύ περισσότερα. Είναι το top 30, αντρική υπόθεση αυτό το Σαββατοκύριακο. Με Λάμπη Δημητριάδη και Γιώργο Βελινσιάη. Τι ακούσαμε πιο πριν?
0: Ακούσαμε και τον Αύγουστο στη θέση νούμερο 30 του Ζαφ, που είναι αγαπημένο τραγούδι της Μαγδούλας. Μαγδούλα, αν μας ακούς.
1: Θα ακούει, τι θα κάνει? Δεν θα ακούει. Να μας στείλει μήνυμα.
0: Αυτό έλειπε, να μην μας ακούει. Θα έρθω εκεί, πέστηνα. Λοιπόν, Αύγουστο ακούσαμε και ακούσαμε και Αναβίση στη θέση νούμερο 29. Και θα συνεχίσουμε τώρα με Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς στη θέση νούμερο 27.
2: Νούμερο 27.

0: κουρασμένα.
1: Γεια σου ρε Απόν με την καντάδα σου. Στη θέση νούμερο 25.
2: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είναι το top 30 της Θεσσαλονίκης. Στα 30 καλύτερα τραγούδια. Τα ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ με τον Λάμπη και την Μάγδα. Σήμερα ήρθα εγώ να αναπληρώσω λίγο. Διότι εντάξει, είμαστε μαζί και Δευτέρα με Παρασκευή. Έπρεπε να έρθω να την αναπληρώσω. Δεν γινόταν αλλιώς.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν γινόταν να το κάνω μόνος μου με τίποτα. Και από τις επιλογές που είχα, θεωρώ του Γιώργου η επιλογή ήταν η καλύτερη. Και νομίζω ότι ο Γιώργος μας τιμά με την παρουσία του.
2: Με τιμάνε τα λόγια σου.
1: Είναι δυνατόν τώρα Σάββατο ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα. Μόνο που ήρθε Σάββατο εδώ,
2: σε
1: Γιώργος.
2: Παρακαλώ. Τι θα κάνεις
1: 6
2: σήμερα.
1: Στα 7 λοιπόν.
2: Θα βγεις Σάββατο.
1: Σήμερα όχι. Δυστυχώς τα Σάββατά μου
2: εργάζεσαι.
1: Μέχρι. Ναι.
2: Έχεις, είσαι κλειστός μέχρι τις γιορτές, ας πούμε.
1: Μέχρι τις γιορτές έχω ένα Σάββατο κενό.
2: Α,
1: το οποίο Σάββατο είναι 31 Οκτωβρίου εκείνο το Σάββατο. Και σε εκείνο το Σάββατο θα κάνουμε αφιέρωμα, μουσικό αφιέρωμα με τον κουμπάρο μου. Στον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Α, τέλος του χρονιάς θα γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή.
1: 31 Οκτωβρίου θα γίνει.
2: Α, μπερδεύτηκα, νόμιζα Δεκεμβρίου είπες.
1: Τώρα, τον Οκτώβριο.
2: Ενδιαφέρον, να μας το θυμίσεις αυτό, έτσι, να το έχουμε υπόψη να πούμε και στην εκπομπή.
1: Θα το πούμε οπωσδήποτε.
2: Στο καθημερινό.
1: Είναι μια βραδιά που αφιερώνουμε γενικά σε καλλιτέχνες, αλλά τώρα ένα παραπάνω θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη βραδιά στον Γιώργο.
2: Τέλεια, να προχωρήσουμε μια θέση παραπάνω.
1: Πάμε.
2: Στο top 30. Πού ήμασταν πριν, ήμασταν στο.
1: Στη θέση νούμερο 24 θα είμαστε τώρα.
2: Πάρα πολύ ωραία, τι θα ακούσουμε.
1: Αντώνη Ρέμο θα ακούσουμε και. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
3: Νούμερο 24.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 22.

0: Τζάκι, Τζάκι, oh.
1: Η Ελένη Φουρέιρα στο νούμερο 22, εδώ στο Top 30, στον Τρανζίστορα 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο Σαββατάκι, στο μεσημέρι του Σαββάτου. Καιρό είχα να κάνω εκπομπή μετά τις 12, oh, θέλω να σου πω, Λάμπη.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω ξεσυνηθίσει.
0: Για πες μας, και όταν ήσουν στο Velvet, πάλι πρωινό δεν είχες?
1: Ήμουνα 11 εκεί.
0: Ήμουνα λίγο πιο. Ναι,
1: μετά από εδώ έγινα full ναι, πρωινό. Ναι, ναι.
0: Και είναι
1: το
0: full τρίτη πρωί. Χρονιά, δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα είναι η έκτη χρονιά, με την Μάγδα η τρίτη.
0: Με τη Μάγδα, ναι, ναι, με τη Μάγδα είναι η τρίτη. Ναι. Με το Σκάτζ ήταν.
1: Άλλα τρία χρόνια νομίζω ήταν.
0: Άλλα τρία.
1: Τρία και δύο. Πέντε, ναι, είναι η έκτη σεζόν, έτσι πήγε. Πολλά χρόνια έχουμε φάει εδώ πέρα. Ψωμί και αλάτι στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Έτσι.
1: Όσοι είστε εκεί έξω, υπάρχει και το Viber, το 693-693-1003. Στείλτε μας τις καλησπέρα σας. Στείλτε μας ποια τραγούδια σας αρέσουν, έτσι μήπως πάρουμε και καμιά ιδέα. Να στείλουμε και καμιά πρόταση για αυτά τα τραγούδια που βάζετε εδώ. Τι βάζετε, τις αναλαμπές.
0: Βάζουμε αναλαμπές εδώ πέρα. Ναι. Μία αναλαμπή μπαίνει περίπου μία η ώρα, της Μαγδούλας, και θα τη βάλεις εσύ εννοείται.
1: Ωραία.
0: Και μία μπαίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Για σβήσιμο, όπως
0: έλεγα. Για σβήσιμο. Ναι, ναι.
1: Συνεχίζουμε την αντιστροφή μέτρηση.
0: Φύγαμε. 21 έχουμε. Τι θέση, τι έχουμε εδώ. Χρήστο Μάστορα έχουμε στη θέση νούμερο 21.
2: Νούμερο 21.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

0: αυτός ήταν λοιπόν ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος μπορούμε να πούμε άνετα τώρα ότι είναι και παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Είναι
0: το
1: global.
0: Λέει και το τραγούδι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι global, βγάζει επιτυχίες, γράφει επιτυχίες, τα κάνει όλα και συμφέρει, θέλω να σου πω.
0: Πω τι, και λίγα λες. Γράφει για τον εαυτό του, γράφει για τους άλλους, μουσική, στίχους, τα πάντα, έτσι.
1: Και γεμίζει το μαγαζί. Πέρσι που έβλεπα stories από το, επειδή τον ακολουθώ, το μαγαζί που τραγούδουσε στην Αθήνα ήταν κάθε βράδυ ασφυκτικά γεμάτο.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση που στο πρόγραμμά του, ειδικά στο δεύτερο πρόγραμμα, είπε πολλά τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή έβαλε πολύ Νότι, έβαλε Μαζό, έβαλε.
1: Δεν έχει κόμπλεξ να πει όχι, ακριβώς, θα πω μόνο τα τραγούδια
0: ακριβώς,
1: μου. Θα,
0: ναι,
1: θα πει εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει τώρα Νότι να είσαι το βράδυ στα μπουζουκένια.
0: Και είχε, έχει πολλά τραγούδια ούτως ή άλλως.
1: Καλά, ναι, έχει.
0: Παρ' όλα αυτά, πιάνει και τους παλιούς, γιατί πιάνει έτσι όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Έτσι.
1: Και νομίζω συνεχίζει πάλι στο ίδιο μαγαζί και φέτος, απλά είναι με την Ελ Κοκκίνου το σχήμα. Άλλαξε παρτενέρ.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι το Top 30. Κάθε Σάββατο και Κυριακή ακούτε τα 30 καλύτερα τραγούδια εδώ στην πόλη με τον Λάμπη και την Μάγδα. Σήμερα εκτάκτως είμαι εγώ. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ και να πάμε και μια θέση πιο πάνω.
0: Πάμε να ακούσουμε. Μάγδα, ακούς, είσαι εδώ. Πάρε μια γρανίτα από λεμόνι.
2: Νούμερο 16.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.

0: νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Body Fit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες Reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Body Fit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Νούμερο 17.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, θέση νούμερο 17. Και όπου κι αν πας.
1: Ακοντεύουμε στα μισά δηλαδή.
0: Είμαστε 30.
1: Νεράκι περνάει το διωράκι εδώ, λάμπη. Έλα μια μέρα να κάνεις ένα τετραωράκι να δεις.
0: Ήρθα μία φορά, δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν έλειπες μία
1: φορά. Έλειπα. Α, ναι, που ήρθες και έφυγες όμως.
0: Ήρθα και έφυγα.
1: Ήρθες για να φύγεις πάλι που έλεγε.
0: Κακήν κακός έφυγα.
1: Ναι. Θυμάμαι το σκηνικό.
0: Στη θέση νούμερο 16 θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όλα Μαγικά που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο σταθμό. Ειδικά εμένα με τη Μάγδα. Τρελαινόμαστε με αυτό το κομμάτι, ναι, οκ. Αλλά μετά θέλουμε να μας πεις κάτι για την αναλαμπή σου εδώ πέρα.
1: Εγώ είπα να θυμηθούμε την φίλη μας την Στέλλα την Γεωργιάδου, η οποία έχει βγει και στην εκπομπή, έχει δώσει δύο φορές συνέντευξη, θέλω να σου πω. Δεν κατάφερα φέτος να τη βρω, γιατί ξέρεις ότι η Στέλλα Γεωργιάδου είναι από την Κύπρο.
0: Άντε ρε.
1: Ξέρεις ότι εκεί η Στέλλα η Γεωργιάδου έχουν και ένα τεράστιο χώρο με διάφορα πράγματα μέσα, τύπου έχει μέχρι και γαϊδουράκια μέσα και βγάζει και σαπούνια από γάλα γαϊδουριού.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το ήξερες
0: αυτό. Οικογενειακή επιχείρηση.
1: Σαν οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι κατάλαβα. Δεν μπόρεσα να τη βρω φέτος, αλλά υπόσχομαι ότι.
0: Πήγες όμως, πήγες εκεί.
1: Δεν πέρασα, όχι καθόλου.
0: Δεν πέρασα καθόλου.
1: Αυτή το καλοκαίρι το περνάει εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έτσι, για να θυμηθούμε λίγο την φίλη μου την Στέλλα την Γεωργιάδου, τι ωραίες επιτυχίες έβγαζε τότε τα 90s, είπα να ακούσουμε το Τώρα μου μιλάει.
0: Τρομερό hit. Τρομερό.
2: Νούμερο 16.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φτάσαμε λοιπόν και στα μισά της σημερινής μας εκπομπής.
2: Λίγο μετά, μετά τη μία. Επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό με top 30.
1: Θέλω να πιστεύω πως δεν θα πω καλημέρα αυτή την ώρα σε κάποιον. Καλησπέρα θα πω. Δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να ξύπνησε τόσο αργά.
2: Κοίτα, αν ήταν στο. Δούλευε εχθές, είχε δουλειά.
1: Εννοείται.
2: Άμα τους ξενύχθησες τους χθεσινούς, μετά δεν θα σου ξυπνάνε το πρωί για να σε ακούνε στην εκπομπή. Θα του λες, παιδιά, αν δεν αντέχετε να ξυπνάτε στις 12 που ξεκινάει το top 30. Φύγετε τώρα.
1: Έτσι.
2: Θα του διώξω. Πόσα ή πια. Ένα, δύο ποτάκια.
1: Σωστός, γιατί... σωστός ο Γιώργος.
2: Αλλά εσύ βάζεις τα χεράκια σου,
1: ναι,
2: και βγάζεις τα ματάκια. Ωραία. Τι ακούσαμε, να κάνουμε ένα rewind. Τι ακούσαμε στις προηγούμενες θέσεις.
1: Και δεν κάνουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θέση το κάνει, νούμερο 30 ήταν ο Ζαφ με τον Αύγουστο.
2: Μάλιστα.
1: Θέση νούμερο 29 ήταν η Άννα Βύση με τον Άρτζι, όλο πιο πάνω.
2: Ναι.
1: Θέση νούμερο 28. Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα. Άντε, πες και εσύ κανένα, μωρέ.
2: Στο 27, να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. 26, Αιγαίο Αναβής. 25, Καντάδα Απών. 24, Δευτέρα Αντώνης Μέρεμος. 23, Σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος. 22, Τζάκι ο Ελένη Φουρέρα. 21, Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας. Μετά.
1: Στη θέση νούμερο 20 ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι της. Στη θέση νούμερο 19 ήταν το παγκόσμιο φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη. 18, Γρανίτα Λεμόνι Μαρσό.
2: 17, ναι. Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος. 16, Όλα Μαγικά με τον Μιχάλη, τον Χατζηγιάννη, που έγραψε δύο ωραία τραγουδάκια και τα κυκλοφόρησε τώρα τελευταία μαζί. Μ' αρέσουν και τα δύο, μπορώ
1: πολύ
2: να σου
1: ωραία,
2: πω.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το Όλα Μαγικά λίγο παραπάνω. Λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα
2: ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Στη θέση νούμερο 20. Όπα.
2: Κάτσε, μην γυρίσουμε πάλι
1: μην
2: πίσω.
1: Γυρίσουμε πίσω.
2: Κάτσε, όχι, δεν σύγνω, γίνεται. Ναι, ναι.
1: Στη θέση νούμερο 15, λοιπόν, θα ακούσουμε πάλι η Ελληνίδου, γιατί την ακούσαμε λίγο πιο πριν.
2: Αγαπάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
2: Νομίζω μπορείς να το τραγουδήσεις όλο το top 30. Δεν χρειάζεται να βάζουμε.
1: Εύκολα.
3: Νούμερο 15.

0: τραγούδι. Πολύ με άρεσε.
1: Χρήστος Μενιδιάτης, εγγύηση και φωνή και καλό παιδί. Και αυτόν το φιλοξενήσαμε στα πρωινά Καρντάσια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πολύ καλός πατέρας επίσης. Ήμασταν στη θέση νούμερο 13. Η γρουσούζικη θέση έφυγε.
0: Εντάξει, γρουσούζικη θέση, αλλά ο Μενιδιάτης δεν μπορεί να έχει γρουσούζια επάνω του. Είναι τόσο. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Εσείς που τον γνωρίσατε, που θα μου πείτε, μου φαίνεται πολύ καλός άνθρωπος. Πράος.
1: Ναι,
0: πολύ ευχάριστος. Πολύ χαμογελαστός. Καθόλου τουπέ.
1: Αυτά
0: μου φαίνονται εμένα τουλάχιστον. Δεν το ξέρω.
1: Πάρα πολύ φιλικός. Δηλαδή, μας μιλούσε σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Είχαμε πάει, ξέρω εγώ, στο γάμο του, είχαμε πάει στην βαφτίση για τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Και μας έλεγε το τι κάνουν τα παιδιά του και πώς τα περνάει και τα σχέδιά του. Αν τυχαίνει και μας ακούει, τα φιλιά μας.
0: Τα φιλιά μας. Γεια σου, Χρήστο Μενιδιάτη.
1: Πάμε πιο πάνω. Πάμε πιο ψηλά.
0: Ήρθε η Κατερίνα Λιόλιου, θέση νούμερο 12.
1: Θα κεράσει σήμερα όμως που ήρθα εγώ, εντάξει. Το λογαριασμό στο παιδί απέναντι, παρακαλώ.
0: Εδώ, παιδιά, εδώ σηκώνω και το χέρι μου εδώ.
2: Νούμερο 12.

0: Σπάστε τα μωρέ, μην μείνει τίποτα. Το λέει και η Αναστασία άλλωστε.
1: Ζημιάρη σήμερα ο Λάμπης και η Αναστασία.
0: Εγώ ζημιάρης γιατί εγώ πληρώνω, κατάλαβες.
1: Αυτό
0: είναι το θέμα.
1: Ναι, το εξηγηθήκαμε πριν.
0: Το είπες και πριν.
1: Θα πληρώσεις σήμερα. Κερνάς και το άλλο Σαββατοκύριακο. Να ξέρεις πάλι, πάλι θα πληρώσεις. Είναι το top 30 στον τραζίστορ 100,3. Πράγμα που σημαίνει ότι ακούτε τα καλύτερα 30 τραγούδια που παίζονται από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αλλά και νομίζω είναι και τα 30 καλύτερα τραγούδια που παίζονται σε όλη τη χώρα στα ελληνικά ραδιόφωνα. Έτσι,
0: έτσι
1: δεν πάει αυτό τώρα.
0: Συμφωνώ με τον προλαλή.
1: Δηλαδή δεν βάζουμε και κάποια που μας αρέσουν, ναι. Αλλά προφανώς ακολουθούμε το τι αρέσει στον κόσμο να ακούει. Άλλωστε εδώ στον τραζίστορ ολοκληρώθηκε και προχθές, θέλω να σου πω, η ψηφοφορία της έρευνας. Θα βάζουμε κάθε μήνα μια έρευνα για ποια τραγούδια αρέσουν στον κόσμο, ούτως ώστε και να τα μεταδίδουμε περισσότερο. Και στο τέλος κάθε έρευνας τσιμπάει ο τυχερός και 100 ευρώ μετρητά.
0: Πολύ ωραία. Την έκανα και εγώ την έρευνα.
1: Χωρίς να πάρει συμμετοχή. Ναι, χωρίς να βάλει το email σου. Ναι.
0: Εννοείται. Γιατί ήθελα να δω πώς είναι αυτή η έρευνα. Και την προηγούμενη φορά είχε γίνει και δεν μπήκα στη διαδικασία. Τώρα είχα χρόνο, ασχολήθηκα. Παιδιά, δεν είναι τίποτα. Δεν ήταν τίποτα.
1: 10 λεπτά το πολύ.
0: Ούτε. Σε 5 λεπτά είχα τελειώσει και μου άρεσε και όλα στη διαδικασία.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Και ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και γενικά να συμμετέχετε σε τέτοια πράγματα. Ή αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, τι θα πείτε.
0: Τρανζίστορ 100,3 μόνο.
1: Έτσι βοηθάτε αυτό το ραδιόφωνο να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
0: Εμείς είμαστε δημοκρατικοί. Μόνο τρανζίστορ 100,3.
1: Την αλήθεια θα πούμε. Δεν θα πούμε ψέμα. Πάμε και πιο ψηλά. Ανεβαίνουμε κι άλλο.
0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
2: Νούμερο 9.

0: ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Νάτος πάλι.
1: Ο φίλος μας.
0: Ο Πέτρος.
1: Έπαιξε και την προηγούμενη ώρα. Νάτος και τώρα. Και πιο ψηλά αυτή τη στιγμή.
0: Εννοείται, εννοείται. Μα θα έχει. Ο Πέτρος Ιακωβίδης θα έχει σίγουρα δύο τραγούδια στο top 30. Γιατί οι επιτυχίες του δεν σταματάνε. Συνέχεια βγάζει.
1: Γιατί όπως λέει και το τραγούδι, έτσι έχει μάθει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Όπως και ο επόμενος, έτσι.
1: Και ο επόμενος, τι, και αυτός είναι διπλοθεσίτης κι αυτός.
0: Και ο επόμενος σχεδόν πάντα είναι διπλοθεσίτης.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Νούμερο 6.

0: έχω να σου πω ότι το σημερινό ζευγάρι, όχι το σημερινό, το αυριανό ζευγάρι που θα παντρευτεί και θα παίξει στο γάμο τους, ναι, την Κυριακή, αύριο, θα μπουν με τις καμπάνες.
1: Με τις καμπάνες.
0: Ναι. Ναι, το λογικό. Οποίο είναι, ναι, για φέτος ή το 8ο ή το 9ο ζευγάρι που μπαίνει
1: που διαλέγει τις καμπάνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εάν δεν μπεις με τις καμπάνες, με ποιο τραγούδι θα μπεις?
0: Πραγματικά, φέτος έσκησε το τραγούδι.
1: Πρέπει, ναι, να κάνεις ένα top 10 με τα τραγούδια του, τα καλύτερα τραγούδια του γάμου της δεκαετίας, ξέρω εγώ.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ή ένα αφιέρωμα στο 8 με 10 που είσαι κάθε βράδυ.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Που το πρώτο σου, το πρώτο σου τέτοιο να έχει τα 10 top τραγούδια σε γάμους, σύμφωνα με αυτά που παίζεις εσύ. Και εντάξει, και ξέρεις και από συναδέλφους,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να βγει μια δεκάδα.
0: Πολύ
1: να το ακούνε και οι μελόνυμφοι και να λένε,
0: ναι, ναι,
1: α, έβαλε και αυτό λάμπης. Μήπως να διαλέξουμε αυτό, έτσι.
0: Σωστό.
1: Μην
0: σωστό.
1: Είναι όλοι με το ίδιο τραγούδι.
0: Και θα μπορούσα με αυτή τη λίστα που λες,
1: ναι,
0: να κάνω και προτάσεις στα ζευγάρια.
1: Αυτό, βέβαια. Βέβαια,
0: γιατί τα ζευγάρια πολλές φορές με ρωτάνε με τι να μπούμε. Θα τους πω, παιδιά,
1: πεις,
0: τα
1: με...
0: top 10 που αυτό μπαίνουν είναι αυτά. Θέλετε να κάνουμε την αλλαγή? Ορίστε και άλλα 10 θα σας δώσω που δεν έχουν μπει καθόλου.
1: Αυτό. Μαργαρίτες, να μαδάει. Άσχετο.
0: Δεν ταιριάζεται, σου λέω.
1: Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Να το παίξουμε λίγο έτσι αντίθετα από τα.
0: Και όμως σε πληροφορώ, ναι, πέρσι το χειμώνα, τον Νοέμβριο πέρσι, είχα παίξει σε ένα γάμο που ο γαμπρός ήθελε. Και η νύφη εννοείται, γιατί ήταν τα παιδιά, ήθελαν να το ζήσουν αλλιώς.
1: Μ' αρέσουν.
0: Μπήκανε μέσα με το ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει, να έχει τέτοια τύχη.
1: Αυτοί έχουν χιούμορ. Ο γάμος θα έχει επιτυχία 100%. Άσχετο που ούτως ή άλλως όσους γάμους έχει κάνει ο Λάμπης Δημητριάδης δεν έχει χωρίσει κανένα ζευγάρι. Δηλαδή, όχι μόνο είναι καλός DJ για γάμο, έχει και επιτυχία σε γάμους 100%. Ποιος άλλος DJ της πόλης θα έχει αυτό το πράγμα τώρα?
0: Επιθετικό marketing.
1: Αυτό τώρα ήταν, σε πούλησα. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, το ζητάνε για τον γάμο τους.
0: Χτυπάνε τα τηλέφωνα σαν καμπάνες.
1: Βάλε τραγούδι, τι έχουμε, νούμερο 3, φτάσαμε λίγο πριν την κορυφή.
0: Τριπλοθεσίτη έχουμε εδώ, όχι διπλοθεσίτη.
1: Α, πάλι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Ναι, βέβαια. Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα. Δηλαδή.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Νούμερο 2.

0: Ξέρεις, το φορτηγό μου θυμίζει πάρα πολύ και, το, και ένα άλλο τραγούδι της Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ποιο?
0: Πάλι Ζεμπεκιά.
1: Ποιο?
0: Το Σκουπιδιάρικο.
1: Α, το Σκουπιδιάρικο. Ναι, γενικά ναι. Πρέπει να έχει βγάλει μεγάλο δίπλωμα η Νατάσα, έτσι. Για...
0: Είναι τρίτης κατηγορίας.
1: Τρίτης κατηγορίας, γιατί οδηγάει βαρέα οχήματα αυτή, έτσι.
0: έτσι.
1: Μπράβο, άντε, εύχομαι και με το Κλάρκ. Ξέρω εγώ τι άλλο να βγάλει.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει μία θέση πριν την κορυφή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πράγμα
0: έτσι
1: που σημαίνει ότι πρέπει λίγο να θυμηθούμε τι ακούσαμε.
0: Και πάμε να θυμηθούμε. Στη θέση νούμερο 15 ακούσαμε τη Ρία Ελληνίδου και το Εξηγήστε μου.
1: 14. Θυμίζει κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν στη θέση νούμερο 13, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Στο 12 η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.
0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια στη θέση νούμερο 11.
1: Στο 10 ήταν η Αναστασία με το Σπάστετα.
0: Θέση νούμερο 9, Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Αμπάνης.
1: Στο 8 μου έλειψες πολύ με τον Νίκο Βέρτη.
0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στην θέση.
0: Θέση νούμερο 7, έτσι έχει μάθει.
1: Στην θέση νούμερο 6, με λίγα λόγια, ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Θέση νούμερο 5, είπες από Θοδωρή Φέρη.
1: Στο νούμερο 4, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες της Εκκλησιάς να χτυπούν στους γάμους.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, θέση νούμερο 3, ένοχο κορμί.
1: Και στο νούμερο 2, έρχεται. Τι. Ήρθαμε, συγγνώμη.
0: Ναι, ακούσαμε το.
1: Μπερδεύτηκα. Ναι, με το. Ντάτσουν το φορτηγό.
0: Ναι. Στη θέση νούμερο 1 έρχεται η Μανούλα.
1: Η Μανούλα.
0: Έτσι λέει. Η Ιουλία Καλυμάνη στα live της λέει Μανούλα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, το λέει.
1: Φρεσκοπαντρεμένη θέλω να σου πω. Πριν κάνα διβδόματο.
0: Ναι, δεν πρόλαβε ακόμα να γίνει Μανούλα.
1: Όχι,
0: ναι,
1: αλλά με το καλό να ευχηθούμε. Και άντε και την επόμενη εβδομάδα πάλι στο νούμερο 1.
0: Έτσι. Νούμερο 1.

0: Αγαπάτε καταλλήλους, έτσι.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται σήμερα στην κορυφή του Top 30 στον Τραζίστορ 100,3.
0: Κοίτα, τριγύριζε την κορυφή. Δηλαδή ήταν στη θέση νούμερο 5, 3, 4. Εκεί γύρω ήταν
1: ναι.
0: Στις τελευταίες 3 εβδομάδες, 4. Mm-hmm. Και τώρα τσουπ.
1: Την τζίμπησε.
0: Την τζίμπησε την πρωτιά.
1: Εντάξει, επειδή είναι και φρεσκοπαντρεμένη, ήταν το δωράκι μας για τον γάμο. Χαιρετάμε κάπου εδώ. Αυτό ήταν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, κάπου εδώ θα χαιρετήσουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να φύγω ακόμα από, από το σύννεφο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Κανείς δεν νομίζω.
0: Δεν μπορώ να φύγω και νομίζω για αρκετές εβδομάδες ακόμα η αναλαμπή που θα έχω θα είναι μαζό. Δηλαδή σας προετοιμάζω από τώρα, παιδιά. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με αυτόν τον χαμό. Θεωρώ ότι είχε τουλάχιστον άλλα 15 χρόνια ο Μαζωνάκης να δώσει χαρά.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Στον κόσμο.
1: Και λίγα λες. Και λίγα λες. Και λίγα λες.
0: Να δώσει χαρά, να δώσει ευτυχία σε όλο αυτόν τον κόσμο που τον ακολουθούσε παντού, στις συναυλίες, στα live του, στα μπουζούκια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε λίγο στεναχωρέθηκα. Θα ακούσουμε λοιπόν Γιώργο Μαζωνάκη και Στιγμές που δεν σε έχω.
1: Και να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό μεσημέρι, να περάσετε όμορφα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, να το πούμε και αυτό.
1: Α, ναι, έρχεται Οκτώβριο, στην εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μετάραξες τώρα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι, τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νυχτερινό τρανζίστορ.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το πνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον of Athens και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίον of Athens.
2: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Με στα χαράματα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντεύουν.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.